Και εγώ τσάμε και ζε γυαλό άμα. Που είναι τίποτα καλό καλό θέα μου τσάιτσον. Είναι λέει γυαλό Louis Price. Louis Price είναι την κρύα λόμ. Με ατχαλά γυαλό κα Nobody But You. Για να μάρω για να μου τσάιτσον. Με κάποιο κοιτήρ γυαλό Letta Galloway. Ατχαλά γυαλό κα With Every Beat of My Heart. Με κάποιο κοιτήρ γυαλό Kit Sweat. Είναι λέει τάρου. Disimulo jaloka Kit Sweat atlala jaloka Show Me The Way ke itakere o di ratile tle motho mo tshikolo go geletsa tsi la sontaga kgwedi eno e borobedi e itlhola jalo matsatsi a ka nna fela some jalo le borataro ngwaga ntse e le wa kete kgolo some a mabedi some a mabedi jalo le borataro 2026 o ntse o ya o kgakgata lona o ya pheletsong mme nna le wena ntse re tsaatsana jalo ka mmino monnate re bona jalo re saletse jalo ke 34 minutes fa e sale jaanong re simolo jalo ura eno ya bofelo e setse ntse e tsamaile jalo 26 minutes mme seo se raya gore re saletse fela jalo ke 36 minutes ya gore nna le wena re kgaogane re otle ura e le ya borataro mo letsatsing leno la sontag re ntse re go thuba ka mmino monate ke na le tshepo le tumelo gore ntse o itumelela motsotso le motsotswana a re bona jalo fa go tlhela jalo Mary Davis Separate Ways.